0: ストトリー。
1: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Vash.

0: הענק חסרי השיניים איסה מנגס
1: Κασάρα μάγκες Να καούν τα καρβούνατα
2: Ωχ!
3: Αναγιά μου!
1: Έντελα μάγκε Και καλύκ
3: Βοτανίκ, Κώστα μου, βοτανίκ
1: Αλλά πει και φύγε Ξηγέται αλελετικ
3: Όπως του γουστάρει Στάντε μπουζουκέ Δε καμπάρε
1: Έμπαινε σούλη

όλους εσάς και εμένα τον κύριο Γρηγόρη Κυφικότσι για αυτά που έχει δώσει στο ελληνικό τραγούδι. Ευχαριστώ πολύ, Γρηγόρη.

0: Έλα.
1: Αλαβαμά, Κωνσταντίνος Αργύρος. Μου ρωτήρα σύρλα, Χρυσάλ. Καλώς σε

Θα πάρω κάποιο δρόμο και θα βαδίζω μόνος, μόνος, στον απέραντο δρόμο της μοναξιάς, μοναξιά. Και εσύ να λείπεις, να λείπεις και να μου λείπεις, μοναξιά.

0: που δεν τις λογάριασες και αχαριστίες μόνο εσύ μου χάρισες, μόνος βάζω τέρμα.
1: Αλλά πάμε, λέω, λεβαίευ, κόνα μας αχήμενε, ρωσέλε, ροτραδιο δβάσκεν, λέω, λεβαίευ.

0: και πως μαζί του τώρα μένεις. Ότι σου χαρίσα το πέταξε, και ό,τι με θύμιζε το έκαψε.
1: Τόσο πολύ και αγαπούσες.
0: Τόσο πολύ με αγαπούσε. Μου πάν πως πέταξε τους δίσκους μου.
1: Σαμάτησε, βγάζετε τα δίσκη μου, λέει.
0: Σε ξέκοψε και από τους φίλους μου.
1: Σε έφαγατε το τίμα, χαβερί μου.
0: Κι ούτε που διαμαρτυρήθηκες. Στο άψε σβήσε, μα παρνήθηκες.
1: Τόσο πολύ με αγαπούσες.
0: Τόσο πολύ.
1: Κολκά χαρμπέα.